Προγραμμούια γενεγενήν τσίτι παχάφω πάστη θρή Παφορογολογον κάνει τσιπουτικίζει Προγραμμούια ομόιον τη ζωμέρα Παφάβ μρίζ Πάστη φω Επορίζα μαλίζα ντι νιέμπο ζα μπαϊ μπαϊ παρέδιο Μουασέρα μπάντζι Είναι ντι νόα τσιτι μαμπούγκα τσι καλλιμόζι μασανάω Λίρο Legislature, for 19 August 2026, is